Η ώρα στην Τουρκία είναι 5. Καλησπέρα. Σήμερα είναι Δευτέρα 10 Αυγούστου. Ακούτε το πρόγραμμα της Φωνής της Τουρκίας στα ελληνικά. Σε λίγο θα είμαστε μαζί με το Δελτίο Ειδήσεων. Θα ακολουθήσουν οι πομπές, θάνατος και διωγμός και διότι. Στον υπόλοιπο χρόνο θα ακούσετε τουρκικά τραγούδια.

Ειδήσεις. Σύμφωνα με ενημέρωση από πηγές του Υπουργείου Εξωτερικών, ο Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν πραγματοποίησε τηλεφωνικές συνομιλίες με τον ομόλογό του της Γαλλίας, Ζαν Νουέλ Μπαρό, και τον ομόλογό του της Γερμανίας, Γιώχαν Ντάβιτ Βάντεμπουλ. Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών εξετάστηκαν οι περιφερειακές εξέλιξεις. Το Κουβέιτ είναι χάρη το Πακιστάν για την υπογραφή τριμερούς αμυντικής συμφωνίας με την Τουρκία και τη Σαουδική Αραβία, όπως ανακοίνωσε τη Δευτέρα το Υπουργείο Εξωτερικών στο Ισλαμαμπάντ. Σε τηλεφωνική επικοινωνία πραγματοποιήθηκε αργά το βράδυ ο Υπουργός Εξωτερικών του Κουβέιτ, Τζάρα Τζαμπέρ Αλ Αχμάντ Αλ Σαμπάχ, συνεχάρη τον Πακιστανό ομολογό του, Ισακ Ντάρ, για την πρόσφατη υπογραφή της κοινή αμυντικής συμφωνίας της Μέκκας. Η συμφωνία υπεγράφει στη Μέκκα την Παρασκευή από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας της Τουρκία, Ρεζέπ Ταϊπ Ερντογάν, τον Σαουδάραβα πρίγκιπα διάδοχο, Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν, και τον Πακιστανό πρωθυπουργό, Σεχμπάζ Σαρίφ. Η συμφωνία ορίζει ότι μια ένοπλη επίθεση εναντίον οποιασδήποτε από τις τρεις χώρες θα θεωρείται επίθεση εναντίον όλων, με στόχο την ενίσχυση της συλλογικής αποτροπής και τη διεύρυνση της αμυντικής συνεργασίας. Η συμφωνία ήρθε μετά από πολυετείς διαβουλεύσεις που διεξήχθησαν μεταξύ Ριάντ, Άνκαρα και Ισλαμαμπάτ με σκοπό την ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας και τον συντονισμό των απαντήσεων σε κοινές προκλήσεις ασφαλείας σύμφωνα με τα στρατηγικά του συμφέροντα. Η εξέλιξη αυτή σημειώνεται εν μέσω της κλιμακούμενης έντασης στα στενά του Ορμούς μετά τη σύγκρουση μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ και αυξάνει τις ανησυχίες για τον παγκόσμιο ενεργειακό

εφοδιασμό και την ναυτική ασφάλεια παρά τις διπλωματικές προσπάθειες για τη διασφάλιση της ελευθερίας της ναυσιπλοείας. Οι δύο υπουργοί συζήτησαν επίσης την περιφερειακή κατάσταση συμπεριλαμβανομένης της κατεχόμενης Ανατολικής Ιερουσαλήμ. Η Ντάρ και Τζάρα εστίασαν επίσης σε θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος συμπεριλαμβανομένων των διμερών σχέσεων και των εξελίξεων μετά την πρόσφατη επίσκεψη του Τζάρα στο Πακιστάν, ενώ εξέτασαν τρόπους ενίσχυσης της συνεργασίας και των επενδύσεων σε κέριους τομείς. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτζή, δήλωσε ότι δεν διεξάγονται επί του παρόντος διαπραγματεύσεις με τη ΣΥΠΑ, τονίζοντας ότι οι συνομιλίες δεν πρόκειται να επαναληφθούν εάν η κυβέρνηση της Ουάσιγκτον δεν αποκαταστήσει τις παραβιάσεις των υποχρεώσεων της που απορρέουν από το Μνημόνιο Συνεννόησης. Μιλώντας στην Ιρανική κρατική τηλεόραση, ο Αραχτζή αναφέρθηκε στις επαφές με τις ΗΠΑ και στην κατάσταση σχετικά με τα στενά του ορμούς. Ο Ιρανός αξιωματούχος επεσημάνε ότι η ανταλλαγή μνημάτων μεταξύ των δύο πλευρών συνεχίζεται μέσω μεσολαβητών, διευκρινίζοντας ωστόσο αυτή τη στιγμή δεν διεξάγουμε καμία διαπραγμάτευση με τη ΣΥΠΑ, υπάρχει ανταλλαγή μνημάτων μέσω τρίτων, αλλά αυτό δεν ονομάζεται διαπραγμάτευση. Σημειώνοντας ότι οι μεσολαβητές συνεχίζουν τις προσπάθειές τους για τη δημιουργία ενός εδάφους αμοιβαίας κατανόησης, ο Αραχτζή υπογράμμισε ότι για να ξεκινήσουν εκ νέου οι συνομιλίες, οι ΗΠΑ πρέπει να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την παραβίαση της συμφωνίας. Η επανέναξη των διαπραγματεύσεων δεν είναι δυνατή όσο δεν τερματίζεται η παραβίαση του μνημονίου και όσο οι ΗΠΑ δεν αποκαθιστούν τα σημεία στα οποία υπήρξαν υπαίτιες παραβιάσεων, δήλωσε χαρακτηριστικά. Το Ιράν διαβίβασε στην Αμερικανική πλευρά μέσω διαμεσολαβητών τους όρους που θέτει για το άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Σχετικά με τις συνομιλίες που διεξάγονται με το Ομάν για το ζήτημα των στενών, ο Αραχτζή επανέλαβε ότι η επίτευξη συμφωνίας με τη συγκεκριμένη χώρα δεν συνεπάγεται αυτόματα το άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Οι διαπραγματεύσεις μας με το Ομάν δεν σημαίνουν ότι τα στενά του ορμού θα ανοίξουν. Για να συμβεί αυτό πρέπει να εκπληρωθούν και άλλοι όροι οι οποίοι έχουν ήδη διαβιβαστεί στην Αμερικανική πλευρά μέσω μεσολαβητών, κατέληξε.

0: Ακούτε το δελτίο ειδήσεων.
1: Υπέκυψε στα τραύματά της η 13χρονη Παλαιστινία Σάμπαν Χασχάς, η οποία είχε τραυματιστεί στο κεφάλι από πυρά του Ισραηλινού στρατού στη Λωρίδα της Γάζας. Σύμφωνα με πληροφορίες από υγειονομικές πηγές, το Παλαιστίνιο κορίτσι τραυματίστηκε πριν από 2 μέρες στην περιοχή Αλμαουάσι της πόλης Χαν Γιουνίς, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, από πυρά Ισραηλινών στρατιωτών. Η 13χρονη υπέκυψε στα τραύματά της στο νοσοκομείο όπου νοσηλευόταν. Παράλληλα, αναφέρθηκε ότι ο Ισραηλινός στρατός πραγματοποίησε επιθέσεις με πυροβολικό και ένοπλες επιθέσεις σε διάφορες περιοχές της Λωρίδας της Γάζας. Αυτόπτες μάρτυρες έκαναν λόγο για έντονους βομβαρδισμούς του πυροβολικού γύρω από την οδό Τίνε, νότια της Χαν Γιουνίς, καθώς και για σφοδρά πυρά από Ισραηλινά άρματα μάχης στην περιοχή Κλισάν Ρασουάν, στο νότιο τμήμα της πόλης. Επιπλέον σημειώθηκε ότι οι Ισραηλινές πυραβλάκατοι έβαλαν κατά των ακτών της πόλης της Γάζας. Παρά την κατάπαυση του πυρός, επιτέθηκε τον Οκτώβριο, οι συνεχιζόμενες επιθέσεις του Ισραήλ εξακολουθούν να στοιχίζουν ανθρώπινες ζωές στη Γάζα. Χιλιάδες διαδηλωτές στην Ελλάδα έδειξαν τη συμπαράστασή τους στην Παλαιστίνη, φώναξαν συνθήματα κατά της ελληνικής κυβέρνησης, κατηγορώντας τις για συνέργεια στη γενοκτονία μέσω της στήριξής της προς το Ισραήλ. Χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Μοναστηρακίου και στη συνέχεια πραγματοποίησαν πορεία προς την πλατεία Συντάγματος υπό το σύνθημα της αλληλεγγύης. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν συγκεντρώσεις για αλληλεγγύη στην Παλαιστίνη και σε άλλες πόλεις και πολλά νησιά της χώρας. Συνολικά σε 106 διαφορετικά σημεία έγιναν κινητοποιήσεις και καταγγέλθηκαν φιλοϊσραηλινές πολιτικές της ελληνικής κυβέρνησης. Από την άλλη πλευρά, το Ισραήλ ζήτησε από τους πολίτες του που βρίσκονται στην Ελλάδα να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί λόγω των φιλοπαλαιστινιακών διαδηλώσεων. Το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε προειδοποίηση προς τους Ισραηλινούς στην Ελλάδα να μην τραβούν την προσοχή και να αποφεύγουν καταστάσεις που αποκαλύπτουν την ταυτότητά τους. Στους 100 ανήλθε ο αριθμός των θυμάτων από τις σφοδρές πλημμύρες που προκλήθηκαν από τις έντονες βροχοπτώσεις στο κρατήδιο Άσαμ στη βόρειο-ανατολική Ινδία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αρχής Διαχείρισης Καταστροφών του κρατηδίου του Άσαμ, δύο ακόμη άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους τις τελευταίες 24 ώρες εξαιτίας των πλημμυρών που πλήττουν την περιοχή. Με τους θανάτους αυτούς, ο συνολικός απολογισμός των θυμάτων έφτασε τους 100. Ο Πρωθυπουργός του Άσαμ, Χιμάντα Μπίσουα Σάρμα, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X, ανέφερε ότι περισσότεροι από 1,1 εκατομμύριο άνθρωποι σε 25 περιοχές του κρατηδίου έχουν πληγεί από τις πλημμύρες. Σημειώνεται ότι οι σφοδρές βροχοπτώσεις και πλημμύρες προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές στις υποδομές του κρατηδίου, ενώ αναφέρθηκε ότι 16.951 εκτάρια καλλιεργήσιμης γης έχουν καλυφθεί από τα ύδατα. Οι βροχές των μουσώνων που πλήττουν την Νότια Ασία από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο προκαλούν κάθε χρόνο μεγάλες κλίμακες φυσικές καταστροφές και ατυχήματα στις χώρες της περιοχής, με κυριότερες την Ινδία και το Πακιστάν. Τέλος του δελτίου ειδήσεων. Ακούτε τη φωνή της Τουρκίας. Συνεχίζουμε με ένα τραγούδι από την Derya Ulu.

Και έτσι συμβαίνει. Η διοίκηση του Πασέλη στη Θράκη, οι στρατιώτες και δεκάδες χιλιάδες ένοπλοι υποστηρικτές της αντίστασης καταφεύγουν στη Βουλγαρία για να ανασυνταχθούν και να αναδιοργανωθούν. Αυτή είναι μια αντίστροφη μετανάστευση. Τώρα συνεχίζουμε από εκεί που σταματήσαμε.

Υπάρχουν ποικίλα στοιχεία σχετικά με τον αριθμό των Τούρκων που αναζήτησαν καταφύγιο στη Βουλγαρία, καθώς η διέλευση δεν ήταν μεμονωμένο γεγονός. Σύμφωνα με την εφημερίδα Yuk, μια μονάδα 10.000 πεζών και ένα σύνταγμα πυροβολικού μαζί με έναν μικρό αριθμό πολιτών πέρασαν στην Αυλάντερε, γνωστή και ως περιοχή Κωνσταντίνοβο στη Βουλγαρία. Μια άλλη στρατιωτική μονάδα 1.200 ανδρών έφτασε στο Σφίλενγκραντ, γνωστό και ως Τσισρί Μουσταφά Πασά. Κατά την ίδια περίοδο, 12.000 πολίτες από τις περιοχές της Εδίρνε, του Λουλέμπουργας και του Μπαμπαΐσκι μετανάστευσαν στην περιοχή Λοζενές. Σύμφωνα με την εφημερίδα, αυτοί οι μετανάστες περιλάμβαναν 700 αξιωματικούς και 200 δημόσιους υπαλλήλους.

Οι Τούρκοι που πέρασαν στη Βουλγαρία εγκαταστάθηκαν κυρίως στις περιοχές Στάρα Ζαγόρα, Νόβι Ζαγόρα, Καζανλάκ, Γιάμπουλ και Τατάρ Παζάρτζικ. Ένας μικρότερος αριθμός στάθηκε επίσης στη Βάρνα, το Κάρτζαλι, το Χάσκοβο και το Βίδιν. Η Σόφια ενδιαφέρθηκε ιδιαίτερα για την κατάσταση των Τούρκων που αναζήτησαν καταφύγιο στη χώρα και προσπάθησε να τους βοηθήσει. Στις 29 Ιουλίου 1920 η κυβέρνηση διέθεσε 2 εκατομμύρια λεύβα για να καλύψει τις ανάγκες αυτών των ανθρώπων. Για να μην γίνουν βάρος στην εθνική οικονομία, δημιούργησε ευκαιρίες εργασίας και έκανε τις απαραίτητες διευθετήσεις. Στο βαθμό που μπορούσε να αντέξει την οικονομική πίεση και την επιρροή των συμμάχων, προσπάθησε να παράσχει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη βοήθεια στους Τούρκους που είχαν αναζητήσει καταφύγιο.

Παρέχει γη, σπόρους, γεωργικά εργαλεία και εξοπλισμό, καθώς και ζώα σε όσους ασχολούνται με τη γεωργία. Απασχολεί μερικούς από αυτούς στους σιδηρόδρομους και καλύπτει τα έξοδα υγείας τους. Αγνοεί τους στρατιώτες, ιδίως τους αξιωματικούς που διασχίζουν την Ανατολία για να συμμετάσχουν στον τουρκικό πόλεμο της ανεξαρτησίας. Επιπλέον ιδρύει μια επιτροπή βοήθειας αποτελούμενη από Τούρκους βουλευτές και Τούρκους αξιωματικούς για την αντιμετώπιση και επίλυση των προβλημάτων των μεταναστών. Μέσω αυτών των προσπαθειών βοήθειας, η Βουλγαρία, όπως όλες οι χώρες, επέδειξε ένα καλό παράδειγμα γειτονίας, ακόμη κι αν αυτοί καθοδηγούνταν από ιδιοτέλεια. Επιπλέον, αυτό συνέβη σε μια περίοδο που η ίδια η Βουλγαρία αντιμετώπιζε οικονομικές δυσκολίες και τα προβλήματα δεκάδων χιλιάδων Βουλγάρων που εκτοπίστηκαν από χάμιανα εδάφη.

βοήθεια. Στην πραγματικότητα, η βουλγαρική βοήθεια μεταξύ 1918 και 1923 θα πρέπει να εξεταστεί σε δύο διαστάσεις. Η πρώτη είναι κυβερνητική και η δεύτερη μη κυβερνητική. Όσον αφορά τον πρώτο τύπο βοήθειας, δηλαδή την κρατική βοήθεια, βλέπουμε ότι πρόκειται ως επιτοπλίστων για παθητικές ενισχύσεις πολιτικής φύσης, δηλαδή παρέχοντας κατεφύγιο σε πολίτες και συμμορίες που έρχονταν στη Βουλγαρία, επιτρέποντας τις δραστηριότητες τους, αγνοώντας την αποστολή όπλων και στρατιωτών στην Ανατολία.

Όσον αφορά άλλες μορφές βοήθειας και συγκεκριμένα τη μη κυβερνητική βοήθεια στις τουρκοβουλγαρικές σχέσεις και στην υποστήριξη και βοήθεια που παρέχεται στον τουρκικό πόλεμο της ανεξαρτησίας, οι αντάρτικες ομάδες, ιδιαίτερα το VMRO, κατέχουν μια πολύ ξεχωριστή θέση. Αυτό συμβαίνει επειδή το VMRO διαθέτει μια πολύ ισχυρή και οργανωμένη δομή ενδός της γραφειοκρατίας, ειδικά στον στρατό. Επιπλέον, αλλά απολαμβάνει υψηλό στην κοινωνία. Αυτό επιτρέπει την εύκολη εφαρμογή κάθε είδους δραστηριοτήτων βοήθειας. Με το σχηματισμό περίπου 30 κοινών αντάρτικων ομάδων δέχθηκε ένα σημαντικό πλήγμα ο ελληνικός στρατός, ενώ ταυτόχρονα επιχειρήθηκε να επηρεαστούν οι Βούλγαροι στρατιώτες ενδός του ελληνικού στρατού μέσω πολιτικών δραστηριοτήτων.

Οι δραστηριότητες που στοχεύαν τους Βούλγαρους στον ελληνικό στρατό δεν περιορίζονταν μόνο στις πολιτικές δραστηριότητες του VMRO. Εφημερίδες που εκδίδονταν στη Βουλγαρία συμμετείχαν επίσης σε αυτό το κάλεσμα με δηλώσεις όπως «Αυτός δεν είναι πόλεμος των Βουλγάρων. Οι Βουλγάροι δεν πρέπει να πολεμούν στο στρατό ενός κράτους που είναι εχθρικό προς το βουλγαρικό κράτος και τον βουλγαρικό λαό». Αυτές οι εκκλήσεις είχαν αποτέλεσμα. Για παράδειγμα, 2.500 Βούλγαροι στρατιώτες στον ελληνικό στρατό στην περιοχή της Ίσμυρ επαναστατώντας έφυγαν με τα όπλα τους σε ένα δάσος στην ύπαιθρο της Μπάλτσοβα.

Ναι, μεταξύ 1918 και 1923 η Βουλγαρία παρήχε διάφορες μορφές βοήθειας στον τουρκικό πόλεμο της ανεξαρτησίας μέσω πολιτικών προσωπικότητων και πολιτοφυλακών. Ταυτόχρονα με μια οργάνωση με επικεφαλή στον Σάκυρ απελευθερωτικό κίνημα στην Ανατολία. Εν τω μεταξύ, σχηματίστηκαν ενόπλες ομάδες ή αποσπάσματα μερικές φορές συμπεριλαμβανομένων Βουλγάρων για να υποστηρίξουν τον απελευθερωτικό πόλεμο στην Ανατολία. Αυτές οι ομάδες είχαν τη βάση τους κατά μήκος των τουρκο-βουλγαρικών συνόρων από το Μάλκο Τυρνόβα μέχρι τη Χασκόβα, δηλαδή από το Τυρνοβάτσικ μέχρι το Χασκιόι. Και όταν ήταν απαραίτητο, διέσχιζαν τα σύνορα για να διεξάγουν αντά το πόλεμο εναντίον του ελληνικού στρατού στην Ανατολική Θράκη. Γεια σας.

0: Γεια σας αγαπητοί ακροατές. Στο σημερινό επεισόδιο θα μιλήσουμε για τη λίρα, την οποία γνωρίζουμε από τη στιγμή που αρχίζουμε να αντιλαμβανόμαστε και που όσο μεγαλώνουμε κατακτά ολοένα και μεγαλύτερη θέση στη ζωή μας. Η λίρα, την οποία χρησιμοποιούμε ως επίσημο νόμισμα με το όνομα τουρκική λίρα ή σχετικές λέξεις από την ίδια ρίζα, χρησιμοποιούνται επίσης ως νόμισμα σε πολλές χώρες. Ξεκινάμε σήμερα λέγοντας: η λίρα είναι μονάδα βάρους διότι... Η λέξη λίρα προέρχεται από το λατινικό libra. Λίβρα κυριολεκτικά σημαίνει μέτρο βάρους, ζύγισμα, ζυγός. Το όνομα του αστερισμού που αντιπροσωπεύεται από το ζυγό στη ζώνη του ζωδιακού κύκλου είναι επίσης ζυγός. Επί Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας μια λίβρα χρησιμοποιήθηκε ως μονάδα μέτρησης ίση με περίπου 327,45 γραμμάρια. Με την επέκταση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας η λίβρα άρχισε να χρησιμοποιείται σε μια ευρεία γεωγραφία. Με τη διάδοση του εμπορίου, η λίβρα έγινε το θεμέλιο διαφόρων νομισμάτων στη Μεσαιωνική Ευρώπη. Εκείνα τα χρόνια που δεν χρησιμοποιούνταν τα χαρτονομίσματα, τα νομίσματα που παράγονταν από πολύτιμα μέταλλα, όπως ο χρυσός και το ασίμι, αποτιμούνταν με βάση το βάρος τους. Χρυσά ή ασημένια νομίσματα βάρος μιας λίρας χρησιμεύαν ως μία νομισματική μονάδα. Όπως η λίρα, έτσι και η λέξη pound προέρχεται παρομοίως από το λίβρα. Στη Μεσαιωνική Αγγλία, η λίρα χρησιμοποιήθηκε και ως μέτρο βάρους και ως νόμισμα. Μια λίβρα είναι μια μονάδα βάρους ίση με 16 ουγγιές και περίπου 453 γραμμάρια. Στην Αγγλία, η λίρα χρησιμοποιήθηκε ως μονάδα βάρους και επίσης αποτέλεσε τις βάσεις πολύτιμων μετάλλων και αργότερα του νομίσματος. Η στερλίνα που ισοδυναμούσε με μια ουγγιά ασίμι με την πάροδο του χρόνου έγινε το νόμισμα της Βρετανίας. Αν και τόσο η λίρα όσο και η στερλίνα εμφανίστηκαν αρχικά ως μονάδες βάρους, με την πάροδο του χρόνου άρχισαν να χρησιμοποιούνται ως νόμισμα. Ο κύριος λόγος γι' αυτό ήταν η ανάγκη τυποποίησης των πολύτιμων μετάλλων στις εμπορικές και οικονομικές συναλλαγές. Η λίρα ή λιρέτα χρησιμοποιήθηκε ως νόμισμα όσο του η Ιταλία υιοθέτησε το ευρώ το 2002. Στην Τούρκη πάλι η λίρα καθιερώθηκε ως νόμισμα στα μέσα του 19ου αιώνα επί Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Η Οθωμανική λίρα τέθηκε σε κυκλοφορία με τη μορφή νομισμάτων που περιείχαν χρυσό και ασίμι. Επί δημοκρατίας, η τουρκική λίρα υιοθετήθηκε ως το επίσημο νόμισμα της Τούρκη. Η μετατροπή της λίρας και της στερλίνας από μονάδα βάρους σε νόμισμα παίζει σημαντικό ρόλο στη διευκόλυνση των εμπορικών και οικονομικών συναλλαγών και στην επίτευξη προτύπων σε παγκόσμια κλίμακα. Αυτός ο μετασχηματισμός γίνεται πιο σημαντικός με την ανάπτυξη των εμπορικών οδών, την ανάπτυξη των οικονομιών και την αύξηση του διεθνούς εμπορίου.
1: Διότι...

Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού προγράμματος. Για περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.trtgreek.com. Γεια σας!

Η ώρα στην Τουρκία είναι 5. Καλησπέρα. Σήμερα είναι Δευτέρα 10 Αυγούστου. Ακούτε το πρόγραμμα της Φωνής της Τουρκίας στα ελληνικά. Σε λίγο θα είμαστε μαζί με το Δελτίο Ειδήσεων. Θα ακολουθήσουν οι πομπές «Θάνατος και διωγμός» και «Διότι». Στον υπόλοιπο χρόνο θα ακούσετε τουρκικά τραγούδια.

0: Ειδήσεις. Σύμφωνα με ενημέρωση από πηγές του Υπουργείου Εξωτερικών, ο Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν πραγματοποίησε τηλεφωνικές συνομιλίες με τον ομόλογό του της Γαλλίας, Ζαν Νουέλ Μπαρό, και τον ομόλογό του της Γερμανίας, Γιώχαν Ντάβιτ Βάντεμπουλ. Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών εξετάστηκαν οι περιφερειακές εξέλιξεις. Το Κουβέιτ είναι χάρη του Πακιστάν για την υπογραφή τριμερούς αμυντικής συμφωνίας με την Τουρκία και τη Σαουδική Αραβία, όπως ανακοίνωσε τη Δευτέρα το Υπουργείο Εξωτερικών στο Ισλαμαμπάντ. Σε τηλεφωνική επικοινωνία πραγματοποιήθηκε αργά το βράδυ ο Υπουργός Εξωτερικών του Κουβέιτ, Τζάρα Τζαμπέρ Αλ Αχμάντ Αλ Σαμπάχ, συνεχάρη τον Πακιστανό ομολογό του, Ισακ Ντάρ, για την πρόσφατη υπογραφή της κοινής αμυντικής συμφωνίας της Μέκκας. Η συμφωνία υπεγράφει στη Μέκκα την Παρασκευή από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας της Τουρκίας, Ρεζέπ Ταϊπ Ερντογάν, τον Σαουδάραβα πρίγκιπα διάδοχο, Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν, και τον Πακιστανό πρωθυπουργό, Σεχμπάζ Σαρίφ. Η συμφωνία ορίζει ότι μια ένοπλη επίθεση εναντίον οποιασδήποτε από τις τρεις χώρες θα θεωρείται επίθεση εναντίον όλων, με στόχο την ενίσχυση της συλλογικής αποτροπής και τη διεύρυνση της αμυντικής συνεργασίας. Η συμφωνία ήρθε μετά από πολυετείς διαβουλεύσεις που διεξήχθησαν μεταξύ Ριάντ, Άγκαρα και Ισλαμαμπάτ με σκοπό την ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας και το συντονισμό των απαντήσεων σε κοινές προκλήσεις ασφαλείας σύμφωνα με τα στρατηγικά του συμφέροντα. Η εξέλιξη αυτή σημειώνεται εν μέσω της κλιμακούμενης έντασης στα στενά του Ορμούς μετά τη σύγκρουση μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών και αυξάνει τις ανησυχίες για τον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό και την ναυτική ασφάλεια παρά τις διπλωματικές προσπάθειες για τη διασφάλιση της ελευθερίας της ναυσιπλοείας. Οι δύο υπουργοί συζήτησαν επίσης την περιφερειακή κατάσταση συμπεριλαμβανομένης της κατεχόμενης Ανατολικής Ιερουσαλήμ. Η Ντάρ και Τζάρα εστίασαν επίσης σε θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος συμπεριλαμβανομένων των διμερών σχέσεων και των εξελίξεων μετά την πρόσφατη επίσκεψη του Τζάρα στο Πακιστάν, ενώ εξέτασαν τρόπους ενίσχυσης της συνεργασίας και των επενδύσεων σε κέριους τομείς. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτζή, δήλωσε ότι δεν διεξάγονται επί του παρόντος διαπραγματεύσεις με τη ΣΥΠΑ, τονίζοντας ότι οι συνομιλίες δεν πρόκειται να επαναληφθούν εάν η κυβέρνηση της Ουάσιγκτον δεν αποκαταστήσει τις παραβιάσεις των υποχρεώσεών της που απορρέουν από το Μνημόνιο Συνεννόησης. Μιλώντας στην Ιρανική κρατική τηλεόραση, ο Αραχτζή αναφέρθηκε στις επαφές με τις ΗΠΑ και στην κατάσταση σχετικά με τα στενά του ορμούς. Ο Ιρανός αξιωματούχος επεσημάνε ότι η ανταλλαγή μνημάτων μεταξύ των δύο πλευρών συνεχίζεται μέσω μεσολαβητών, διευκρινίζοντας ωστόσο αυτή τη στιγμή δεν διεξάγουμε καμία διαπραγμάτευση με τη ΣΥΠΑ, υπάρχει ανταλλαγή μνημάτων μέσω τρίτων, αλλά αυτό δεν ονομάζεται διαπραγμάτευση. Σημειώνοντας ότι οι μεσολαβητές συνεχίζουν τις προσπάθειές τους για τη δημιουργία ενός εδάφους αμοιβαίας κατανόησης, ο Αραχτζή υπογράμμισε ότι για να ξεκινήσουν εκ νέου οι συνομιλίες, οι ΗΠΑ πρέπει να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την παραβίαση της συμφωνίας. Η επανέναρξη των διαπραγματεύσεων δεν είναι δυνατή όσο δεν τερματίζεται η παραβίαση του μνημονίου και όσο οι ΗΠΑ δεν αποκαθιστούν τα σημεία στα οποία υπήρξαν υπαίτιες παραβιάσεων, δήλωσε χαρακτηριστικά. Το Ιράν διαβίβασε στην Αμερικανική πλευρά μέσω διαμεσολαβητών τους όρους που θέτει για το άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Σχετικά με τις συνομιλίες που διεξάγονται με το Ομάν για το ζήτημα των στενών, ο Αραχτζή επανέλαβε ότι η επίτευξη συμφωνίας με τη συγκεκριμένη χώρα δεν συνεπάγεται αυτόματα το άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Οι διαπραγματεύσεις μας με το Ομάν δεν σημαίνουν ότι τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν. Για να συμβεί αυτό πρέπει να εκπληρωθούν και άλλοι όροι, οι οποίοι έχουν ήδη διαβιβαστεί στην αμερικανική πλευρά μέσω μεσολαβητών, κατέληξε.
1: Ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων.
0: Υπέκυψε στα τραύματά της η 13χρονη Παλαιστινία Σάμπα Χασχάς, η οποία είχε τραυματιστεί στο κεφάλι από πυρά του Ισραηλινού στρατού στη Λωρίδα της Γάζας. Σύμφωνα με πληροφορίες από υγειονομικές πηγές, το Παλαιστινίο κορίτσι τραυματίστηκε πριν από δύο μέρες στην περιοχή Αλ-Μαουάσι της πόλης Χαν Γιουνίς, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, από πυρά Ισραηλινών στρατιωτών. Η 13χρονη υπέκυψε στα τραύματά της στο νοσοκομείο όπου νοσηλευόταν. Παράλληλα, αναφέρθηκε ότι ο Ισραηλινός στρατός πραγματοποίησε επιθέσεις με πυροβολικό και ένοπλες επιθέσεις σε διάφορες περιοχές της Λωρίδας της Γάζας. Αυτόπτες μάρτυρες έκαναν λόγο για έντονους βομβαρδισμούς του πυροβολικού γύρω από την οδό Τίνε, νότια της Χάν Γιουνίς, καθώς και για σφοδρά πυρά από Ισραηλινά άρματα μάχης στην περιοχή Κλισάν Ρασουάν, στο νότιο τμήμα της πόλης. Επιπλέον σημειώθηκε ότι οι Ισραηλινές πυραβλάκατοι έβαλαν κατά των ακτών της πόλης της Γάζας. Παρά την κατάπαυση του πυρός, επιτέθηκε τον Οκτώβριο, οι συνεχιζόμενες επιθέσεις του Ισραήλ εξακολουθούν να στοιχίζουν ανθρώπινες ζωές στη Γάζα. Χιλιάδες διαδηλωτές στην Ελλάδα έδειξαν τη συμπαράστασή τους στην Παλαιστίνη, φώναξαν συνθήματα κατά της ελληνικής κυβέρνησης, κατηγορώντας τις για συνέργεια στη γενοκτονία μέσω της στήριξής της προς το Ισραήλ. Χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Μοναστηρακίου και στη συνέχεια πραγματοποίησαν πορεία προς την πλατεία Συντάγματος υπό το σύνθημα της αλληλεγγύης. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν συγκεντρώσεις για αλληλεγγύη στην Παλαιστίνη και σε άλλες πόλεις και πολλά νησιά της χώρας. Συνολικά σε 106 διαφορετικά σημεία έγιναν κινητοποιήσεις και καταγγέλθηκαν φιλοϊσραηλινές πολιτικές της ελληνικής κυβέρνησης. Από την άλλη πλευρά, το Ισραήλ ζήτησε από τους πολίτες του που βρίσκονται στην Ελλάδα να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί λόγω των φιλοπαλαιστινιακών διαδηλώσεων. Το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε προειδοποίηση προς τους Ισραηλινούς στην Ελλάδα να μην τραβούν την προσοχή και να αποφεύγουν καταστάσεις που αποκαλύπτουν την ταυτότητά τους. Στους 100 ανήλθε ο αριθμός των θυμάτων από τις σφοδρές πλημμύρες που προκλήθηκαν από τις έντονες βροχοπτώσεις στο κρατήδιο Άσαμ στη βορειοανατολική Ινδία. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αρχής Διαχείρισης Καταστροφών του κρατηδίου του Άσαμ, δύο ακόμη άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους τις τελευταίες 24 ώρες εξαιτίας των πλημμυρών που πλήττουν την περιοχή. Με τους θανάτους αυτούς, ο συνολικός απολογισμός των θυμάτων έφτασε τους 100. Ο πρωθυπουργός του Άσαμ, Χιμάντα Μπίσουα Σάρμα, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X, ανέφερε ότι περισσότεροι από 1,1 εκατομμύριο άνθρωποι σε 25 περιοχές του κρατηδίου έχουν πληγεί από τις πλημμύρες. Σημειώνεται ότι οι σφοδρές βροχοπτώσεις και πλημμύρες προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές στις υποδομές του κρατηδίου, ενώ αναφέρθηκε ότι 16.951 εκτάρια καλλιεργήσιμης γης έχουν καλυφθεί από τα ύδατα. Οι βροχές των μουσώνων που πλήττουν την Νότια Ασία από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο προκαλούν κάθε χρόνο μεγάλες κλίμακες φυσικές καταστροφές και ατυχήματα στις χώρες της περιοχής με κυριότερες την Ινδία και το Πακιστάν. Τέλος του Δελτίου Ειδήσεων. Ακούτε τη φωνή της Τουρκίας. Συνεχίζουμε με ένα τραγούδι από την Derya Ulu.

Αγαπητά ακροατές, ολοκληρώσαμε το τελευταίο μας πρόγραμμα με τα λόγια. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε, ειδικά μετά από μια τέτοια ήττα, είναι να υποχωρήσουμε, τουλάχιστον προσωρινά. Και έτσι συμβαίνει. Η διοίκηση του Πασέλη στη Θράκη, οι στρατιώτες και δεκάδες χιλιάδες ένοπλοι υποστηρικτές της αντίστασης καταφεύγουν στη Βουλγαρία για να ανασυνταχθούν και να αναδιοργανωθούν. Αυτή είναι μια αντίστροφη μετανάστευση. Τώρα συνεχίζουμε από εκεί που σταματήσαμε.

Υπάρχουν ποικίλα στοιχεία σχετικά με τον αριθμό των Τούρκων που αναζήτησαν καταφύγιο στη Βουλγαρία, καθώς η διέλευση δεν ήταν μεμονωμένο γεγονός. Σύμφωνα με την εφημερίδα Yuk, μια μονάδα 10.000 πεζών και ένα σύνδεγμα πυροβολικού μαζί με έναν μικρό αριθμό πολιτών πέρασαν στην Αυλάντερε, γνωστή και ως περιοχή Κωνσταντίνοβο στη Βουλγαρία. Μια άλλη στρατιωτική μονάδα 1.200 ανδρών έφτασε στο Σφίλενγκράτ, γνωστό και ως Τσισρί Μουσταφά Πασά. Κατά την ίδια περίοδο, 12.000 πολίτες από τις περιοχές της Εδίρνε

του Λιλέμπουργκας και του Μπαμπαϊσκι μετανάστευσαν στην περιοχή Λοζενές. Σύμφωνα με την εφημερίδα, αυτοί οι μετανάστες περιλάμβαναν 700 αξιωματικούς και 200 δημόσιους υπαλλήλους.

το Χάσκοβο και το Βίδιν. Η Σόφια ενδιαφέρθηκε ιδιαίτερα για την κατάσταση των Τούρκων που αναζήτησαν καταφύγιο στη χώρα και προσπάθησε να τους βοηθήσει. Στις 29 Ιουλίου 1920 η κυβέρνηση διέθεσε 2 εκατομμύρια λεύβα για να καλύψει τις ανάγκες αυτών των ανθρώπων. Για να μην γίνουν βάρος στην εθνική οικονομία, δημιούργησε ευκαιρίες εργασίας και έκανε τις απαραίτητες διευθετήσεις. Στο βαθμό που μπορούσε να αντέξει την οικονομική πίεση και την επιρροή των συμμάχων, προσπάθησε να παράσχει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη βοήθεια στους Τούρκους που είχαν αναζητήσει καταφύγιο.

Παρέχει γη, σπόρους, ιορικά εργαλεία και εξοπλισμό, καθώς και ζώα σε όσους ασχολούνται με τη γεωργία. Απασχολεί μερικούς από αυτούς στους σιδηρόδρομους και καλύπτει τα έξοδα υγείας τους. Αγνοεί τους στρατιώτες, ιδίως τους αξιωματικούς που διασχίζουν την Ανατολία για να συμμετάσχουν στον τουρκικό πόλεμο της ανεξαρτησίας. Επιπλέον ιδρύει μια επιτροπή βοήθειας αποτελούμενη από Τούρκους βουλευτές και Τούρκους αξιωματικούς για την αντιμετώπιση και επίλυση των προβλημάτων των μεταναστών. Μέσω αυτών των προσπαθειών βοήθειας, η Βουλγαρία, όπως όλες οι χώρες, επέδειξε ένα καλό παράδειγμα γειτονίας, ακόμη κι αν αυτοί καθοδηγούνταν από ιδιοτέλεια. Επιπλέον, αυτό συνέβη σε μια περίοδο που η ίδια η Βουλγαρία αντιμετώπιζε οικονομικές δυσκολίες και τα προβλήματα δεκάδων χιλιάδων Βουλγάρων που εκτοπίστηκαν από χάμιανα εδάφη.

Βοήθεια. Στην πραγματικότητα, η βουλγαρική βοήθεια μεταξύ 1918 και 1923 θα πρέπει να εξεταστεί σε δύο διαστάσεις. Η πρώτη είναι κυβερνητική και η δεύτερη μη κυβερνητική. Όσον αφορά τον πρώτο τύπο βοήθειας, δηλαδή την κρατική βοήθεια, βλέπουμε ότι πρόκειται ως επιτοπλίστων για παθητικές ενισχύσεις πολιτικής φύσης, δηλαδή παρέχοντας καταφύγιο σε πολίτες και συμμορίες που έρχονταν στη Βουλγαρία, επιτρέποντας τις δραστηριότητες τους, αγνοώντας την αποστολή όπλων και στρατιωτών στην Ανατολία και διευκολύνοντας τη συλλογή και την παράδοση βοήθειας.

Όσον αφορά άλλες μορφές βοήθειας και συγκεκριμένα τη μη κυβερνητική βοήθεια στις τουρκοβουλγαρικές σχέσεις και στην υποστήριξη και βοήθεια που παρέχεται στον τουρκικό πόλεμο της ανεξαρτησίας, οι αντάρτικες ομάδες, ιδιαίτερα το VMRO, κατέχουν μια πολύ ξεχωριστή θέση. Αυτό συμβαίνει επειδή το VMRO διαθέτει μια πολύ ισχυρή και οργανωμένη δομή ενδός της γραφειοκρατίας, ειδικά στον στρατό. Επιπλέον, αλλά απολαμβάνει υψηλό στην κοινωνία. Αυτό επιτρέπει την εύκολη εφαρμογή κάθε είδους δραστηριοτήτων βοήθειας. Με το σχηματισμό περίπου 30 κοινών αντάρτικων ομάδων δέχθηκε ένα σημαντικό πλήγμα ο ελληνικός στρατός, ενώ ταυτόχρονα επιχειρήθηκε να επηρεάσουν οι Βούλγαροι στρατιώτες εντός του ελληνικού στρατού μέσω πολιτικών δραστηριοτήτων.

Οι δραστηριότητες που στόχευαν τους Βούλγαρους στον ελληνικό στρατό δεν περιορίζονταν μόνο στις πολιτικές δραστηριότητες του VMRO. Εφημερίδες που εκδίδονταν στη Βουλγαρία συμμετείχαν επίσης σε αυτό το κάλεσμα με δηλώσεις όπως «Αυτός δεν είναι πόλεμος των Βουλγάρων. Οι Βουλγάροι δεν πρέπει να πολεμούν στον στρατό ενός κράτους που είναι εχθρικό προς το βουλγαρικό κράτος και τον βουλγαρικό λαό». Αυτές οι εκκλήσεις είχαν αποτέλεσμα. Για παράδειγμα, 2.500 Βούλγαροι στρατιώτες στον ελληνικό στρατό στην περιοχή.

Ναι, μεταξύ 1918 και 1923 η Βουλγαρία παρήχε διάφορες μορφές βοήθειας στον τουρκικό πόλεμο της ανεξαρτησίας μέσω πολιτικών προσωπικότητων και πολιτοφυλακών. Ταυτόχρονα με μια οργάνωση με επικεφαλής τον Σάκυρ Ζουμπρέ, μέλος του Βουλγαρικού Κοινοβουλίου παρήχε όπλα και οικονομική βοήθεια στον απελευθερωτικό κίνημα στην Ανατολία.

Ένα μεταξύ σχηματίστηκαν ενόπλες ομάδες ή αποσπάσματα μερικές φορές συμπεριλαμβανομένων Βουλγαρών για να υποστηρίξουν τον απελευθερωτικό πόλεμο στην Ανατολία. Αυτές οι ομάδες είχαν τη βάση τους κατά μήκος των τουρκο-βουλγαρικών συνόρων από το Μάλκο Τυρνόβα μέχρι τη Χασκόβα, δηλαδή από το Τυρνοβατσίκ μέχρι το Χασκιόι. Και όταν ήταν απαραίτητο, διέσχιζαν τα σύνορα για να διεξάγουν αντατοπόλεμο εναντίον του ελληνικού στρατού στην Ανατολική Θράκη. Γεια σας.

0: Γεια σας αγαπητοί ακροατές. Στο σημερινό επεισόδιο θα μιλήσουμε για τη λίρα, την οποία γνωρίζουμε από τη στιγμή που αρχίζουμε να αντιλαμβανόμαστε και που όσο μεγαλώνουμε κατακτά ολοένα και μεγαλύτερη θέση στη ζωή μας. Η λίρα, την οποία χρησιμοποιούμε ως επίσημο νόμισμα με το όνομα τουρκική λίρα, οι σχετικές λέξεις από την ίδια ρίζα, χρησιμοποιούνται επίσης ως νόμισμα σε πολλές χώρες. Ξεκινάμε σήμερα λέγοντας: η λίρα είναι μονάδα βάρους διότι. Η λέξη λίρα προέρχεται από το λατινικό libra. Λίβρα κυριολεκτικά σημαίνει μέτρο βάρους, ζύγισμα, ζυγός. Το όνομα του αστερισμού που αντιπροσωπεύεται από το ζυγό στη ζώνη του ζωδιακού κύκλου είναι επίσης ζυγός. Επί Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας μια λίβρα χρησιμοποιήθηκε ως μονάδα μέτρησης ίση με περίπου 327,45 γραμμάρια. Με την επέκταση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας η λίβρα άρχισε να χρησιμοποιείται σε μια ευρεία γεωγραφία. Με τη διάδοση του εμπορίου η λίβρα έγινε το θεμέλιο διαφόρων νομισμάτων στη Μεσαιωνική Ευρώπη. Εκείνα τα χρόνια που δεν χρησιμοποιούνταν τα χαρτονομίσματα, τα νομίσματα που παράγονταν από πολύτιμα μέταλλα όπως ο χρυσός και το ασίμι αποτιμούνταν με βάση το βάρος τους. Χρυσά ή ασημένια νομίσματα βάρος μιας λίρας χρησιμεύαν ως μία νομισματική μονάδα. Όπως η λίρα, έτσι και η λέξη pound προέρχεται παρομοίως από το λίβρα. Στη Μεσαιωνική Αγγλία η λίρα χρησιμοποιήθηκε και ως μέτρο βάρους και ως νόμισμα. Μια λίβρα είναι μια μονάδα βάρους ίση με 16 ουγγιές και περίπου 453 γραμμάρια. Στην Αγγλία η λίρα χρησιμοποιήθηκε ως μονάδα βάρους και επίσης αποτέλεσε τις βάσεις πολύτιμων μετάλλων και αργότερα του νομίσματος. Η στερλίνα που ισοδυναμούσε με μια ουγγιά ασίμι με την πάροδο του χρόνου έγινε το νόμισμα της Βρετανίας. Αν και τόσο η λίρα όσο και η στερλίνα εμφανίστηκαν αρχικά ως μονάδες βάρους, με την πάροδο του χρόνου άρχισαν να χρησιμοποιούνται ως νόμισμα. Ο κύριος λόγος γι' αυτό ήταν η ανάγκη τυποποίησης των πολύτιμων μετάλλων στις εμπορικές και οικονομικές συναλλαγές. Η λίρα ή λιρέτα χρησιμοποιήθηκε ως νόμισμα ως ότου η Ιταλία υιοθέτησε το ευρώ το 2002. Στην Τούρκη πάλι η λίρα καθιερώθηκε ως νόμισμα στα μέσα του 19ου αιώνα επί Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Η Οθωμανική λίρα τέθηκε σε κυκλοφορία με τη μορφή νομισμάτων που περιείχαν χρυσό και ασίμι. Επί δημοκρατίας, η τουρκική λίρα υιοθετήθηκε ως το επίσημο νόμισμα της Τούρκη. Η μετατροπή της λίρας και της στερλίνας από μονάδα βάρους σε νόμισμα παίζει σημαντικό ρόλο στη διευκόλυνση των εμπορικών και οικονομικών συναλλαγών και στην επίτευξη προτύπων σε παγκόσμια κλίμακα. Αυτός ο μετασχηματισμός γίνεται πιο σημαντικός με την ανάπτυξη των εμπορικών οδών, την ανάπτυξη των οικονομιών και την αύξηση του διεθνούς εμπορίου.
1: Διότι...

Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού προγράμματος. Για περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.trtgreek.com. Γεια σας!